Κάτ! Εις, εις, εις, εις, εις. Εγώ βάλε κάτι. Ω, βάλε του μέλε. Συνήθεια θα. Αχ,